0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: των 5,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Πως είναι γνωστόν βέβαια. Περιμένω να τελειώσει ο Άγιος για να μην τα λέω δύο φορές. Καλωσορίσατε και όχι δεν αργήσατε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Παρασκευή, ήθιστε όσοι είναι γνωστόν να ροκάρουμε. Βέβαια μεταξύ μας τώρα τα μπικίνι τα φυλάξαμε για του χρόνου. Γυρίσαμε στο μακρύ σόβρακο.

Και τι ζητάω, τι ζητάω. Λίγο νεράκι ζητήσαμε, δεν ζητήσαμε να μας ρίξεις τον κατακλυσμό του Νοέ. Πολλές ιστορίες που μου ήρθανε για το νησί μας. Νερά παντού, πλημμύρες, αυτοκίνητα στη θάλασσα, σπασίματα γέφυρας. Γκρέμισμα δρόμων. Το σοβαρότερο βεβαίως είναι ότι πάνω που λέγαμε ότι είχαν πάρει τα έργα για τον ΒΟΑΚ για κάποια σειρά, βρε παιδί μου, τα παρέσυρε το ρέμα και μείναμε με τη χαρά στο χέρι.

Επίσημες καλημέρες βεβαίως στα παιδάκια που βρίσκονται πάντα δίπλα μου. Καλημέρα Ανούλα, Δημήτρη, Γιάννο, Νικόλα. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Μωρέ, μας πήρε και μας παρέσει ρε.

Καλό μεσημέρι όπου και αν βρισκόστε. Ηράκλειο, Αγίου Νικόλαου, Σιτία, Ιεράπετρα, Νότια Κρήτη μέσω του www.musicokanali.gr. Και ναι, υπάρχει περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση που πάει στο φίλο μου τον Κώστα. Αν αναρωτιέστε τι με ρωτάει, δεν μπορώ να τα λέω όλα. Δεν είμαι και ξεπατωκάλαθος, βρε παιδί μου.

τα διαπιστώσατε όλοι βεβαίως εσείς που κατοικοεδρεύετε στη Φατσοαπλώστρα, ότι ξαφνικά λέω, αλλάξαμε ειδικότητα ως διαμαγείας. Βγήκε από μέσα μας το μετεωρολογικό δαιμόνιο. Δοκιμάστηκε η Κρήτη, δοκιμάστηκε. Ευτυχώς που είχαμε προετοιμαστεί ως συνήθως και οι ζημιές δεν ήταν μεγάλες. Το κακό είναι ότι είχαμε θύματα. Και δεν ξέρω πόσοι εξημών είδατε εκείνον τον μεθυσμένον Άγγλο που προσπάθησε να περάσει το Εριάκι, όπως νόμιζε, κουστομαρισμένος με στυλάσφες. Μια παράκληση για εσάς που μας ακούτε από μέρη που έχετε πάθει ζημιές, στείλτε μας ένα μηνυματάκι, γιατί κοιτάξτε τώρα τελευταία με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη δεν πιστεύουμε τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε από αυτά που βλέπουμε ούτε από αυτά που ακούμε, εκτός βέβαια από τους εν τόπου μάρτυρες.

Το είπα και χθες σε ψηλό ροκάρο με σήμερα, έφερα όλα τα ανίκουστα μου, δηλαδή πράγματα που είναι B-sides που δεν έχουν ακουστεί πολύ στο ραδιόφωνο. Ελπίζω να το διασκεδάζετε. Εξάλλου εδώ είμαστε για να χαμογελάσουμε και να σκάσουμε στα γέλια με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή να γελάμε με τα χάλια μας, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.

Ιστορικός, όχι, εσύ έχετε επιζήσει. Εννοώ επιζήσει μουσικά, μουσικά, ναι, ναι. Και ενθυμίστε, είναι άσματα που ακουγότανε πάρα πολύ συχνά, απίστευτο και όμως αληθινό. Απίστευτο για μένα, γιατί εγώ τα έπαιζα. Στην πρώτη εμφάνιση του Κλαμπ Αθηνά εν Ηρακλείο το 1984.

Good day to Manchester. Για να και τώρα το καθυστερώ λιγάκι, αλλά δεν τα ξεχνάω. Τα λέω ούλα. Ναι ρε φίλε, να τα κλάμπα Αθηνά. Με την πίστα των 200 ατόμων πίχτρα κάθε βράδυ. Και την ουρά που περίμενε να μπει μέσα. Ένα χιλιόμετρο.

συντροφιά μας βεβαίως, όπως καθημερινά, ο Αλέξης ο Γιαλιτάκης με το team του. Το team που ό,τι κι αν ζητήσετε το φέρνει στον τόπο σας και κάνει κάθε σας εκδήλωση κάτι το διαφορετικό από τα συνηθισμένα, κάτι το υπέροχο. Το λέω και το ξαναλέω, σας στοιχίζει πολύ φθηνότερα να έχετε έμπειρους και έξυπνους συνεργάτες παρά να τρέχετε 40 τόπους για να ετοιμάσετε μία εκδηλωσούλα ή το γάμο σας ή ένα εταιρικό event ή να χρειαζόστε βοήθεια για μια έκθεση. Τα ειδικά διασκευασμένα βαν που διαθέτουν είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόσαστε. Και πιστέψτε το, το λέω και το ξαναλέω για να το εμπεδώσετε, δεν θα σας στοιχίσει ο κούκος αηδόνι.

από τους κομίτες αυτού του είδους της μουσικής. Εμφανιστήκανε και εξαφανιστήκανε, αλλά αφήσανε το Rise Above. Και Black Flag. Black Flag. Ψιλοβαβουριάριδες ήταν, ναι.

Ξυπνήσατε, να σου πω. Ναι, αντιξυπνητήρι είναι πολύ καλύτερη αυτή εδώ. Και η παρακάτω αμέσως. Ναι, ναι, ναι.

Μάικ, μια που οδηγείς, θα σε κάνουμε ανταποκριτή για τις λάσπες που υπάρχουν για την Ηρακλείο. Πέ μας από πού να μην πάνε. Όχι από πού να πάνε, από πού να μην πάνε. Ακόμα και Φοινικιά Μαλάντας έχει γίνει ψιλοχαμούλης, ε.

Αλλαγή ονόματος. Αλλαγή ονόματος σε δευτερόλεπτα βεβαίως. Μετά την Αεροποντή ο Ξεροπόταμος είναι Νεροπόταμος. Όχι καλέ μου κύριε, δεν ξέρουμε πόσο από αυτό το νερό που έβεσε θα σωθεί για να έχομεν. Πάντως από ό,τι λένε οι ειδικοί και εσάς που μένετε σε μέρη που έχουν πλημμυρίσει, αποφύγετε το νεράκι της βρύσης. Θα μου πεις ποιος πιο νερό της βρύσης στην Κρήτη. Λέμε τώρα.

Λοιπόν, μέχρι τον Καρτερό μου λέει ο Μάικ είναι ασφαλής ο δρόμος και στεγνός. Από εκεί και ύστερα και προς τον Αποσελέμη, φυσιολογικό είναι, είναι ψηλότερα, θα τρέχουν περισσότερα νερά. Προσέχομαι, γιατί όταν είναι βρεγμένοι οι δρόμοι, γλιστρούσι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

Λοιπόν, ως συνήθως, ο Άγιος θα καθυστερήσει λίγο να έρθει κοντά μας ξανά. Εδώ είμαστε, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, ροκάρομεν, διαφορετικά προς το παρόν. Είδαμε ρε Γιώργο, είδαμεν. Περί, πώς το λένε, μουσικής ωρέξεως, όχι κολοκυθόπιτα. Μπουγάτσα, παιδί μου, μπουγάτσα.

Ναι, Κωστάκη μου, ναι. Θα έλεγε κανείς ότι τα τελευταία χρόνια οι γούβες έχουν ταλαιπωρηθεί από τις πλημμύρες και τα πολλά νερά. Και αυτό βεβαίως υποτίθεται θα έκανε τους ειδικούς να ασχοληθούν λίγο παραπάνω για να μην περνάνε το γάλι που περνάνε οι άνθρωποι κάθε χρόνο. Είναι αυτό που λέγαμε η προετοιμασία της προετοιμασίας. Ω, άστο και αργότερα.

Επανήλθαμε και στον Άγιο. Εδώ είμαστε καλά παιδάκια και εδώ θα μείνουμε ως στις 2. Σας συντροφεύουμε καθημερινά 12 με 2 και προσπαθούμε, δεν το προσπαθούμε, να σας κάνουμε και να χαμογελάσετε και να σκάσετε στα γέλια με τα χάλια μας. Γιατί αλλιώς δεν τη βγάζουμε. Αν δεν πουλήσουμε τρέλαν, Μανολάκι, δεν τη βλέπω καλά την κατάσταση. Ζημιά και στο βιολογικό, στη φινιά, ε. Ντόλτσε κουνάβι για ορισμένες μέρες μέχρι να τα φτιάξουν.

Καλώ τον Δημήτρη. Καλώς τον έτερος Δημήτριος, Δημήτρη εσύ που είσαι μαζί μας εδώ. Ζημιές στο Μυλοπόταμο. Τα είδαμε. Μου στείλανε τόσο πολλά βιντεάκια που θα μπορούσα να κάνω έκθεση. Θα έδινε ένα ωραίο τίτλο. Ο κακός μας ο καιρός.

Όπως το είπες, φίλτατε, η Cure ήταν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της εποχής του. Ετούτοι εδώ πάλι ακουστήκανε πολύ λίγο και από πολύ λίγους που είχαν ιδιαίτερα γούστα, αλλά εμένα μου αρέσανε πάντα. Husker Du, Don't Want to Know.

καθυστέρησα, ε. Εντάξει, ρε παιδί μου, καμιά φορά ξέρεις με το να διαμπορώ, προσπαθώ να διαβάσω όλα αυτά που μου στέλνετε. Να απαντήσω σε ορισμένα από αυτά που θέλουν απάντηση που δεν βγαίνει στον αέρα. Ψιλοκαθυστερώ, αλλά δεν ξεχνάω. Be well wherever you are, you're listening 105.1 Music Channel 103.3 Lato FM. We are here with you Monday to Friday 12 to 2, bringing you the best in music and a smile on your face. It is a Friday and we are rolling, rolling, πρόσεχε, and rocking.

Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι εξ ημών εκτός από το Route 66 είχαν διασκευάσει. Δεν έχουν ιδέα από το τι έχουν δώσει. New Order είναι, New Order, ναι. Temptation.

Έτσι ήταν, αγοράκι μου, και έτσι ήταν. Πώς το λένε, και έτσι θα είναι πάντα. Όταν έχεις καλή παρέα, ωραία μουσικούλα. Άντε και κάνα ψηλό ποτάκι, κάνα πατατάκι. Οι μέρες περνάνε και οι νύχτες πολύ πιο εύκολα. Αλλά πρόσεξε με. Δυστυχώς και οι παρέες και τα στέκια έχουν αρχίσει να εκλείπουν από αυτή την πόλη που τα έχει ισοπεδώσει όλα. Εν αντιθέσει με άλλες πόλεις της Κρήτης που διατηρούν και το ύφος και το στυλάκι τους σε όλα τα μπαράκια. Εμείς, μια από τα ίδια, ρε παιδί μου, γιατί να το ρισκάρεις.

Γιατί τα είπα τώρα όλα αυτά? Συζητώντας με κάποιους φίλους εχθές. Άκουσα τα μύρια όσα και πάνω απ' όλα το «δεν έχω που να πάω». Μια φορά και ένα καιρό το Ηράκλειο είχε 5 μαγαζάκια, 5 στεκάκια. Το καθένα είχε τον κόσμο του. Οι παρέες ήταν γνωστές μεταξύ τους. Τώρα

Ναι ρε Βασιλάκη, αλλιώς είναι να μπαίνεις σε ένα μαγαζί που είναι φύσκα γνωστούς και μπορείς να συμμετέχεις στα πάντα, και αλλιώς να είσαι σε ένα μαγαζί γεμάτο τηλέφωνα στο χέρι που κανείς δεν δίνει σημασία ούτε για το τι παλεύει να βγάλει ο DJ. Γι' αυτό και άλλωστε οι περισσότεροι σου λέει, αφού δεν ακούνε που δεν ακούνε, γιατί να την παλεύω. Παίξ' τους τα γνωστά να πάνε στο καλό.

Τώρα το πήρα χαμπάρι. Πάμε σιγά σιγά για αλλαγή ώρας. Πριν να φύγουμε, να σας θυμίσω, γιατί με ρωτήσατε, ότι ναι, τον Οκτώβριο, δηλαδή τούτο το μήνα, αρχίζουν τα σεμινάρια του How to be a bartender από την alexgelitakis.gr. Μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να δείτε πώς θα κάνετε την εγγραφή σας για να τα παρακολουθήσετε, αν έχετε αποφασίσει βέβαια να ακολουθήσετε αυτό το ωραίο επάγγελμα. Πάω να γεμίσω την κούπα μου καφέ και έρχομαι.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Ωραία, το πάρκαρα. Το κουπί. Μέρος δεύτερον, ναι. Έχουμε εντατικά προπαρασκευαστικά θέματα, όχι κανένα άλλο λόγο, να είμαστε προετοιμασμένοι. Εμείς, γιατί οι άλλοι, ποτέ.

επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, δικά σας ήταν πάντοτε, το ξέρετε πολύ καλά. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας για πάρτι μας, γιατί υπάρχουν και άλλες μέρες που έρχονται. Αν κατά τύχη ετοιμαζόστε να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς, πριν να ξεκινήσετε για τα λιμάνια, ενημερωτικά το λέω, πάρτε ένα τηλέφωνο στα λιμεναριά να δείτε αν το πλοίο σας φεύγει, διότι υπάρχουν θυελώδεις ανέμοι, όχι άνεμοι, ανέμοι, να ξέρουμε και τι λέμε, στα πελάγι.

Είναι γνωστό, Ευάγγελε, ότι κατόπιν εορτής πάντα ξεκινάνε έλεγχοι. Έπρεπε να χάσει ένας γνωστός τη ζωή του, γιατί πιθανόν να έχουν χάσει και πολλοί άλλοι τις ζωές τους πηγαίνοντας σε λάθος μέρη και τώρα κάνουν ντου παντού. Ιατρία, κλινικές, κομμωτήρια, υπόγεια. Τι κάνουν στα υπόγεια, ιατρικές πράξεις, άντε. Γίνονται τέτοια πράγματα, είναι λάδι. Δεν το πιστεύω.

Μωρέ, εσύ καλά τα λες, και πολλοί κόσμος τα λέει βεβαίως, βεβαίως. Αλλά ποιος τα ακούει? Δεν πάνε να κάνουν 120, 240, 500 δόσεις με την κρίση που υπάρχει στην αγορά. Σε ποιον θα περισσέψουν? Δηλαδή θα κάνουν δόσεις, λέει, μέχρι 30 ευρώ οι κατώτεροι. Πες ότι χρωστάς 100.000, θα σου κάνουν μέχρι 30 ευρώ? Όχι, βεβαίως, βεβαίως, κάτι παραπάνω. Και το παραπάνω που πρέπει να βγει. Και όταν δεν υπάρχει δουλειά και ζήτηση, από πού θα τα βρει ο κόσμος? Απλά θα χρεωθεί κι άλλα και θα ανεβαίνει το χρέος καθημερινότατα. Δεν είναι λύσεις αυτές, δεν είναι λύσεις, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, σοκαριστή, λέει, ο κόσμος όλος, παγκοσμίως. Διότι υπάρχει ένα τεράστιο σοκ στις αγορές ομολόγων. Γι' αυτό και δεν αγοράζουμε εμείς ομόλογα, το ξέρεις. Ναι, ναι, δεν έχουμε λεφτά, γι' αυτό λες. Καλά, καλά, ναι. Για να δανειστούν, λέει, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία και άλλες χώρες. Να δανειστούν, μωρά, από ποιους? Να πουλήσουν τα ομόλογα των για να κάνουν και άλλα όπλα εν ολίγης. Έχουν ανέβει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.

Δημήτρη μου, αν είχαν κοπεί αυτά τα πανωτόκια, ποια πανωτόκια, τι είναι θα πει πανωτόκια. Έλα εδώ ρε, χρωστάς τόσα, αυτά είναι καθαρά. Τα τοκίζουν, τα ξανατοκίζουν για να πάρουν τι, τον μπούλο στο τέλος. Sorry που είπα τον μπούλο, ήθελα να πω κάτι χειρότερο, αλλά δεν μου επιτρέπεται.

Είσαι αστεία, ανάζονται. Ρε εσύ, κάτσε ρε γάλα. Μη με τσιγκλάτε με τέτοια θεματάκια. Γιατί? Το Άγιο Όρος τον μάρανε. Τόσοι και τόσοι πάνε. Εσύ κόλλησες τώρα που πήγε το παιδί το δικό μας.

Προσπαθώ να μιλήσω και δεν με αφήνετε. Ρε εσείς, εμένα ρωτάτε αν έκανε το σταυρό του όταν έφτασε στο Άγιο Όρος. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε με τίποτα. Και αυτό σας το λέω, σας το λέω. Εμείς όταν θέλουμε να γελάσουμε, παρακολουθούμε αυτά που λένε και κάνουν οι πολιτικοί μας. Λέω μας, αν και βγαίνουν μόνοι, για κάτι να λέμε κι εμείς, βρε παιδί μου.

στο όμορφό μας καθημερινό ταξίδι βεβαίως. Δεν ξεχνάμε ποιος μας στηρίζει και ποιον στηρίζουμε. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, η alexgalitakis.gr έχει λύσεις που δεν φανταζόσαστε. Είναι πάντα κοντά σας για να βοηθήσουν να κάνετε κάθε σας ιδέα πραγματικότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι το στήσιμο του χώρου σας, αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια και κάνουν τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη αν την παλεύατε μόνοι. Αυτό εννοώ πάντα. Με εξειδικευμένους και έμπειρους πολιετής εμπειρίας συνεργάτες. Πω τι ωραία που το είπα αυτό, μ' άρεσε. Σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνογνωσία που χρειάζεστε για να κάνετε πραγματικότητα κάθε σας ιδέα.

ότι υπάρχει τα τελευταία χρόνια ένα τεράστιο κυνήγι μαγισσών. Τι λες ρε? Φοροφυγάδων, ναι, αυτό ήθελα να πω. Είναι γνωστό τι γίνεται με τη φοροδιαφυγή. Καλά, ευχαριστώ.

θέλουν να κάνουν 20 ετή. Την παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων, ρε παιδί μου. Δηλαδή να χρωστάς 10 χιλιάρικα και θα επιβαρύνουν επί 20 χρόνια να πάνε στις το εκατομμύριο, ας πούμε. Το ΣΤΕ, αυτό το γνωστό το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το έκρινε αντισυνταγματικό. Και λέει από αυτού το κράτος, εστήκαμεν, χωρίς γη, εστήκαμεν. Δώσου και βαράει και μετά περιμένει να τα πάρει. Τι να πάρει, ου καν λάβεις παρά του μη έχοντος αγόρι μου.

Αν είμαι φοροφυγάς, όχι και φοροφυγάς εγώ, τα έχω πληρώσει όλα. Και όχι μόνο αυτό, έχω περάσει και το θεματάκι αυτό που πολλοί από σας πιθανόν να έχετε περάσει. Πήρα μια φορά ειδοποίηση να τακτοποιήσω τα χρέη μου προς την εφορία και να πάω στην τράπεζα να πληρώσω 1,50 ευρώ.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.
8: When the forward commander is told to sit tight.

Είπα να μπούμε λίγο ήρεμα στο τελευταίο ημίωρο. Ναι, φτάσαμε στο τελευταίο μέρος δου και τελευταίων της ημέρας και της εβδομάδος. Μην ξεχνάτε, καθημερινά είμαστε κοντά σας 12 με 2 εδώ, μέσα από τους 105,1, τους 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM, πάντα και παντού.

Δεν χαιρέτησα τους εποχούμενους. Κοίταξε να δεις, πιστεύω ότι με αυτό τον καιρό πολλοί θα έχουν εκδράμει προς τα όξο. Οπότε οι ταλέποροι οδηγοί θα είναι μόνο εν Ηρακλείο, μέσα στον Άγιο, κάπου εκεί κοντά ας πούμε. Μην μπερδέψουν σε λάσπες ή χυμάρους. Λίγη προσοχή παραπάνω χρειάζεται αυτές τις μέρες. Ελπίζω να κρατάτε το τιμόνι με τα δυο σας τα χεράκια και να δίνετε λίγο παραπάνω προσοχή στους αφηρημένοι πεζοί, στα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά και πάνω απ' όλα στους delivery προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Προσέχουμε για να έχουμε, ναι, ναι.

Επιμένεις Βασιλάκη, επιμένεις. Κοίταξε να δεις, εμείς έχουμε ένα φόβο, μήπως και η ζωή δεν πει στα σβουλά των Ελλήνων, το έχω πει. Θα χάσουμε, ρε παιδί μου, όλο το ενδιαφέρον που έχουμε για τη συνέδεια της Βουλής των Ελλήνων. Με ποιον τα έβαλε? Α, με τον Νικόλα, επειδή έκατσε με τον Διονύση και ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ας προσέχανε κι αυτοί να πηγαίνανε incognito. Φαντάζεσαι τη Βουλή των Ελλήνων χωρίς την ωραία της φωνή? Πώς θα συνεδριάζουν χωρίς σοπράνο?

Άσε με κάτω, ρε, άσε με κάτω. Κοίταξε να δεις. Άλλα συμβαίνουν στη ενωπίω των καμερών και άλλα στο καφενείο της Βουλής και έξω από τη Βουλή.

Τι είναι ρετάκι το Οφίκιο? Α, Οφίκιο, τώρα το κατάλαβα. Ναι, ο ημέτερος έχει πάρει Οφίκιον. Ανοίξει στο σύνδεμο Οφικιαλών.

λες γι' αυτό. Δεν το πιστεύω. Πρώτα, κοίταξε να δεις, πρώτα πάνε τα οφήκια. Και μετά φροντίζομαι για τους σεισμοπληκτούς. Έτσι το έχουν θέσει το θέμα.

Κωνσταντίνε μου, ψάξε το. Δεν έχουν πολύ οφήκια στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι, Άλεξ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.

Μη ρωτάς εμένα, κάνε μια βόλτα στα Αρκαλογόρη και ρώτα τους ανθρώπους που εξακολουθούν να περιμένουν να επιστρέψουν κάποτε στα σπίτια, το ναι.

Εδώ φίλε Νάντα θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Το έχω δει, μου τα έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι που ασχολούνται όπως εμένα με τα δεσποτάκια. Μπορεί να είμαστε φερόμενοι ως εχθροί με τους απέναντι, εννοώ με τους Τούρκους, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι δίνουν πολύ περισσότερη βοήθεια στα δεσποτάκια από ότι εμείς. Και τι θέλουν τα άμυρα? Λίγο νεράκι, λίγη τροφούλα, έστω από το υστέρημά μας. Είναι θέμα επιβίωσης. Και αν το δείτε το θέμα και δείτε τα βίντεο που βάζουν από την Τουρκία και ιδιαίτερως από την Κωνσταντινούπολη που θεωρείται η πρωτεύουσα της γάτας, θα καταλάβετε γιατί ομιλώ.

Πλησιάζουμε προς το τέρμα και της σημερινής μας περιπέτειας. Να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι στη συντροφιά μας καθημερινά είναι η alexgelitakis.gr, που με τα υπέροχα διασκευασμένα βάντους έρχονται στο χώρο σας για κάθε σας εκδήλωση, γάμο, εταιρικό event, private party. Και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία.

Τώρα θα σου το πω, θα σου το πω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γυρίζουν στα εστιατόρια, γνωστοί Ηρακλειώτες, και παίρνουν τα αποφάγια για τα δεσποτάκια. Δεν είναι ντροπή. Καθένας με τον τρόπο του κάνει ό,τι μπορεί για, για τις ψυχούλες αυτές, βρε παιδί μου. Γιατί να πηγαίνουν στα σκουπίδια αν μπορούσαν να σώσουν ζώλες.

Αυτά υπέροχα, υπέροχα τραγουδάκια του Bruce Springsteen. It's hard to be a saint in the city. Είναι δύσκολο να γιάσεις στην πόλη. Λες, δεν το πιστεύω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι καλά περάσαμε και αυτή την εβδομάδα. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 12 η ώρα ακριβώς εδώ. See you all on Monday 12 for a new adventure and a new week. Just a threat, but it's too hot in these tunnels. You can get hit up by the heat. You get up to get out, it's your next stop, but they push you back down and you see your heart stop. Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα πετεινά. Ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο παρεάτο πουσουκού, γιατί δεν είναι για έξω. Τα καιρικά φαινόμενα θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, οπότε μέσα. Σας θέλω καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει η βρέχη.

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,3.

Right.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9,

δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Βαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβγάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

0: se quitter. C'est un bien triste sort. Le miroir s'est brisé. Il a tué ton sourire.
1: Ακούω το μουσικό κανάλι 105 και να και την εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολύ καταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

Είστε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1 και στην εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο ίδιος.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
6: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Dimmi ancora solo una parola.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
6: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.